0: Σαντομί.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
3: Κάγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επί κατάμοτσμετ. Σοτσχάλι τα τσουίτσκου πέμπι κούρατ χερίτ.
5: Τεκνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνξιόνι ρεπς.
7: Κάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελα ρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι, οκρο μπρέντι σμπλόβελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
10: Κάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τη ρεκτορή, θα τα ρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
11: Τελεπώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή, ότσι, ότσι.
12: Ραδιο Δαρδιμαντή, σα ρεκλαμό σαμσαχούρι. Σάιμε το παρτνιόρι, τκουένι ρεκλαμ σου. Ούρι, τσχράμετη, ότσι, άτι.
13: Σα τη Δαρδιμαντή.
14: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Ekhburtis ganqoba da kartuli stumarmas pinzloba. Telefoni 574 477 477.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνεσίς σαρματεβά. Ισρεβά ΑΚ. Ραδιο Ταρτιμαντής. Σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι άτι.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα πήγατε άμοτσμετ. Σοτσχαλίδα του ίσκου πέμπει χούρα χερίτ.
5: Τεχνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνξιόνι ρεψ.
7: Κάτσου ή σαμσαχούρι μάγιστρι. Χμελαρίσκι, τάς βεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσι λιάνι γάμοτ στη λεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλη όκρος μπρέντις μπλόπελη.
9: Μάγιστρι, δάρκι σλίτερη.
10: Κάτσου ή σαμσαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θαταρίγης πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
11: Τελεφώνη, χούτιτς χράτσχρα, τερτμετή, ότσι, ότσι.
12: Ρούντεσάτς μπίζνεσι, μζάδα განουιτάρεπιστος. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλάμο σαμψαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ότσι, άτι.
13: Σα της Δαρδιμή.
14: Ρουπρικής σπονσόρια, ρεστοράνι Δολαβάου. Εχμουλτής γανσκομπάδα, καρτούλης του Μαρμασπινσλόπα. Ελεπώνη, χούτι σουιδιότχη, οτχα σαμωτσδα τσιδμέτη, οτχα σαμωτσδα τσιδμέτη.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα πήγατε άμοτσμετ.
5: Σοτσχαλί τα τσουίτσι κουφέ πιχούρα τχερίτ.
6: Τεκνικούρι σαν ψαχούρι μζάτ κόπνα.
7: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιόνι ρεψ.
8: Γκάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
9: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο τσίλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι ο κροσμπρέντι μπλόβελι.
10: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι. Γκάτσουι σαν ψαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτορι, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνικε τζοτζουά.
11: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
12: Ქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.